Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης. Με τον Παντελή Κώτη μαζί σας έως στις 11 ήταν, κυρίες και κύριοι, η γλυκιά και μελωδική φωνή της Γλυκερίας, το όμορφο αυτό τραγούδι του Σάκη Τζιβούλα. Η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Να πούμε ότι είμαι πάλι εδώ σήμερα, ο Παντελής Κώτης, να πληρώσω το συνεργάτη μας, τον Ζαχαρία Μαυρή, που αδυνατεί να είναι κοντά σας, και ο λόγος είναι προσπαθούμε όσο μπορούμε, κυρίες και κύριοι, να κρατήσουμε το ράδιο στον αέρα όσο καιρό χρειάζεται, τουλάχιστον εμείς οι παλιοί, όσο είμαστε στα καλά μας, είμαστε υγιείς, θα προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε ζωντανά όσο μπορούμε περισσότερο. Είναι δύσκολα, να σας πω ότι είναι πολύ δύσκολα, γιατί τα νέα παιδιά και ιδιαίτερα τα παιδιά που ήρθαν από την Ελλάδα τώρα, όπως ο Θεοχάρης, ο Ζαχαρίας και πολλά άλλα παιδιά, εργάζονται την ημέρα και είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τέλος πάντων, εμείς όσο κρατάμε θα το πάμε, σας το υποσχόμαστε, εγώ και πολλοί άλλοι. Όχι πολλοί άλλοι, άλλοι 4-5 που είμαστε οι παλιοί, θα το κρατήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο το ράδιο. Σου υποσχόμεθα αυτό, για να κρατηθεί η γλώσσα μας στον αέρα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που ερμηνεύει ο Νότης Φαγιανάκης.

Νότης Φαγιανάκης, κυρίες και κύριοι. Πανέμορφο τραγούδι, πολύ μελωδικό και πολύ διασκεδαστικό. Λοιπόν, ο Βέγκος, όπως ο Θανάσης Βέγκος, γνωρίζουμε ότι ήταν ένας πολύ καλός κωμικός ηθοποιός, πολύ κωμικός και πολύ ευχάριστο να τον βλέπεις. Και λέει σε μια δήλωσή του πολύ ωραίες κουβέντες που όλοι μπορούν να μάθουμε από αυτές τις φράσεις. Λέει λοιπόν, λυπάμαι τους ανθρώπους που ενώ μπήκαν στην καρδιά μου, ξεφτελίστηκαν στα μάτια μου. Λυπάμαι τους ανθρώπους που ενώ μπήκαν στην καρδιά μου, ξεφτελίστηκαν στα μάτια μου. Αυτά είπε ο αείμνηστος Βέγκος για μερικούς ανθρώπους που γνώρισε, τους έβαλε στην καρδιά του, αλλά μετά ξεφτελίστηκαν στα μάτια του. Δηλαδή δεν άξιζαν να ήταν φίλοι του, γνωστοί του. Το επόμενο τραγούδι το ερμηνεύουν τρεις μεγάλοι τραγουδιστές. Πολλούς τραγουδιστές έβγαλε η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολλούς, αλλά σαν τον Μητροπάνο, τον Τερζή και τον Νταλάρα που ερμηνεύουν αυτό το επόμενο τραγούδι, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Ούτε λόγος να γίνεται. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Μητροπάνος, Τερζής, Νταλάρας. Έφυγες ολόγυμνη, λέγεται το τραγούδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι.

Δεν μπορείτε να πείτε, κυρίες και κύριοι, πανέμορφο τραγούδι, έτσι, πάρα πολύ ωραίο. Μια συμβουλή από ένα σοφό: ποτέ μην πεις ψέματα σε κάποιο που σε εμπιστεύεται, λέει, και ποτέ μην εμπιστευτείς κάποιο που σου λέει ψέματα. Θα το επαναλάβω: ποτέ μην πεις ψέματα σε κάποιο που σε εμπιστεύεται, και ποτέ μην εμπιστευτείς κάποιο που σου λέει ψέματα. Σοφά λόγια, κυρίες και κύριοι, οπωσδήποτε σοφά λόγια. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι μας το μηνεύει ο μεγάλος Νταλάρας, μες του Βοσπόρου. Τι να σας πω, αυτό το τραγούδι κάθε φορά που το ακούω μου θυμίζει πολλά. Να σας πω γιατί. Το 2009 πήγα με τη σύζυγο στην Κωνσταντινούπολη και έτυχε να πιάσω με ένα ξενοδοχείο πάνω στο λόφο του Βοσπόρου και από κάτω ήταν ο Βόσπορος. Αυτό, επειδή είμαι λάτρης του Νταλάρα εγώ, και θα πρέπει να το καταλάβετε τόσα χρόνια που είμαι στο ράδιο που συνέχεια μιλάω για τον Νταλάρα, όταν ήμουν πάνω στο λόφο και έβλεπα κάτω, τραγουδούσα αυτό το τραγούδι μέσα του Βοσπόρου, και γιατί είναι πολύ, πολύ συγκινητικό σαν Έλληνας να είσαι πάνω στο Βόσπορο, να ξέρεις ότι αυτά τα μέρη ήταν δικά μας μια εποχή και μας τα πήραν οι Τούρκοι. Ήταν κάτι που με άγγιζε. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν τον Νταλάρα μέσα του Βοσπόρου.

Αυτός ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος, κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη, είχα κάνει λάθος. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Νταλάρα, μέσα του Βοσπόρου, το όμορφο αυτό τραγούδι.

Μανώλης Αγγελόπουλος, κυρίες και κύριοι. Ωραίο αυτό το τραγούδι. Radio 4B, 10:30. Συγγνώμη. 32 λεπτά είναι η ώρα. Και θα πάμε στο επόμενο μας τραγούδι. Είναι ένα εύθυμο τραγουδάκι που ερμηνεύει ο καλός μας φίλος, του γιατί έγινε φίλος ο Κουρκουλής. Δύο φορές τον πήρα συνέντευξη και είναι καλότατος άνθρωπος. Ο Κουρκουλής, ο Νίκος.

0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: Station sponsor.
3: Radio 4EB, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης με τον Παντελή Κώτη μαζί σας έως τις 12. Την καλημέρα μου κυρίες και κύριοι από όπου με ακούτε. Την καλημέρα μου στο διαδίκτυο, στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητά σας, στο Μπρίσμπα, στο όμορφο Γκόλκο, στο πανέμορφο και εξωτικό Σάνσακος. Εδώ εμείς οι θέλοντε, πρωί και βράδυ, κάθε μέρα προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε, να σας διασκεδάσουμε και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε να σας ευχαριστήσουμε κάθε μέρα, πρωί και βράδυ. Σήμερα, Παρασκευή, 12 Αυγούστου, ο Παντελής Κώτης μαζί σας έως τις 12. Αναπληρώνω το συνεργάτη μας Ζαχαρία Μαυρή. Λοιπόν, θα πάμε στις παρικιακές ανακοινώσεις. Έχουμε δύο ανακοινώσεις θλιβερές. Η μία είναι γνωστή βέβαια, η άλλη είναι η απεβίωση η συμπάρικός μας Βούλα Τζάιμς Δημοτρακάκη από Πελοπόννησο, ετών 95. Η κηδεία της θα γίνει στον Ιερό Ναό της Κίμης Θεοτόκου την 5η 20 Αυγούστου και ώρα 10:30 το πρωί. Ελληνική Επιτροπή Ραδίου 4EB εκφράζει τα συλληπιτήρια της στην οικογένεια της αποθανούσης. Απεβίωσε συμπαρικός μας Γιάννης Μιχαλίτσης από Ζάκηθο, ετών, η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κίμης Θεοτόκου την 5η στις 13 Αυγούστου, δηλαδή αύριο και ώρα 11 το πρωί. Τι να σας πω, κυρίες και κύριοι, για τον Γιάννη. Είναι κρίμα να φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι από τη ζωή, γιατί έχουν να προσφέρουν τόσα πολλά στους συνανθρώπους τους. Και ο Γιάννης πρόσφερε πάρα πολλά στην παροικία της Μπρισμπάνης, κυρίες και κύριοι. Όταν σας λέω πάρα πολλά, τον ξέρω περίπου 45 χρόνια αυτόν τον άνθρωπο και ζήσαμε μαζί 41 χρόνια στο ράδιο, γεννήκαμε μια οικογένεια. Είναι λυπηρό να φεύγουν τέτοιοι άνθρωποι, γιατί οι άλλοι άνθρωποι τους χρειάζονται. Για 41 ολόκληρα χρόνια έκανε την εκπομπή της Κυριακής βράδυ με τη σύζυγό του την Διονυσία και προσφέρανε τόσα πολλά στο ράδιο, στα ελληνικά προγράμματα. Τέλος πάντων, αύριο θα είναι η κηδεία του και όποιος από εσάς μπορεί να παραβρεθεί θα είναι μεγάλη τιμή ένεκε στο να ήμουν στο Γιάννη, να του δείξετε ότι τον αγαπούσατε και τον εκτιμούσατε και να τον ακολουθήσετε, να τον πάτε στην τελευταία του κατοικία. Εμείς βέβαια όλοι οι εθελοντές ελπίζω να είμαστε όλοι εκεί στην Παναγία να δώκουμε τον τελευταίο αποχαιρετισμό στο φίλο μας, στο συνεργάτη μας, τον Γιάννη. Ο Θεός να σε πάψει, Γιάννη. Για εις μνήμη σου, Γιάννη, θα σου αφαιρέσω ένα άλλο ακόμα τραγούδι και θα σου αφαιρέσω και άλλο ένα την Παρασκευή μετά την κηδεία σου. Αυτή τη φορά ένα τραγούδι που έγραψε ο Καζαζίδης, που ο Καζαζίδης το έγραψε ο ίδιος και το τραγούδισε ο ίδιος και τους στίχους και και τη μουσική και την ερμηνεία. Το νιώθε γιατί κάποιος από τους δικούς του είχε πεθάνει και έγραψε αυτό το τραγούδι «Καμπάνα, χτύπα, πικραμένα». Αυτό για σένα Γιάννη, εις μνήμη σου.

Καλό παράδεισο, φίλε και συνεργάτη Γιάννη. Να ξέρεις ότι εμείς πάντα θα σε θυμόμαστε εδώ στο στούντιο του 4EB που 41 ολόκληρα χρόνια καθώς στις καρέκλες αυτές. Θα συνεχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Δημήτρης Μπάσης.

Δημήτρης Μπάσης, κυρίες και κύριοι, στο πανέμορφο αυτό τραγούδι ράδιο Φόρυμπι ακούτε την ελληνική φωνή της Ρισβάνης. Θα σας πω κάτι που έβγαλα από το διαδίκτυο. Έχει πολλούς ανθρώπους που έχουν πετύχει στη ζωή άξια και τίμια. Όμως έχει κάτι άλλους που ενώ δεν μπορούν να τους φτάσουν εκεί που φτάσανε αυτοί, τους κατηγοράνε και πάντοτε θα πούνε τη βρώμικια λέξη για αυτούς τους ανθρώπους. Και λέει λοιπόν μια σοφή φράση. Οι άξιοι ανθρώποι είναι σαν τα χαρτονομίσματα, όσο και να τα τσαλακώσουν και όσο να τα ποδοπατήσουν, δεν χάνουν την αξία τους. Ωραία λόγια, κύριε Σιγήλια, θα το επαναλάβω. Οι άξιοι ανθρώποι είναι σαν τα χαρτονομίσματα, όσο και να τα τσαλακώσουν και όσο να τα ποδοπατήσουν, δεν χάνουν την αξία τους. Ωραία λόγια. Πάμε να ακούσουμε μια καινούργια τραγουδίστρια που είμαι σίγουρος θα σας αρέσει. Το όνομά της είναι Αδρομάχη και ανεβαίνει πολύ, πάρα πολύ γρήγορα αυτή η κοπέλα. Είναι πανέμορφη, θα είναι 23-24 χρονών, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία τραγουδίστρια.

ανδρομάχη, κυρίες και κύριοι. Η κουπελίτσα αυτή νεότατη και έχει μεγάλο μέλλον στο τραγούδι. Μας έμενε 8 λεπτά να πούμε ότι σήμερα είναι πανέμορφη μέρα έξω και τυχερή αυτή για το που θα πάνε στην έκθεση της Βρισβάνης, το εξυπηρέσιο που λέμε. Υπολογίζουν να έχει 60.000 κόσμο σήμερα εκεί, δηλαδή πατώ με. Δεν πάω εγώ, δεν πάνε να με πληρώνεις. Με 60.000 κόσμο σε ένα μικρό τόσο χώρο, όποια αρρώστια, ασθένεια, γρήπη, ό,τι είναι, θα είναι εκεί πέρα και εύκολα μπορεί να την αρπάξει κανείς. Δεν είναι μέρη να πηγαίνεις με τόσο πολύ κόσμο. Μας έμεινα που λέτε 7 λεφτά και πάμε να ακούσουμε τον Πασχάλη Τερζή σε ένα τραγούδι, πρώτη ερμηνεία, βέβαια είναι του Στέλιου Καζαντζίδη.

Πασχάλης Τερζίες, κυρίες και κύριοι, σε ζωντανή εκτέλεση και με μουσική σύνδεση του Χρήστου Νικολόπουλου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη προγράμματός μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Από μένα εδώ τον Παντελή Κώτη που σας παρουσίασε το σημερινό πρωινό πρόγραμμα αντίς του Ζαχαρία Μαυρή. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ για την καλή σας παρέα. Προσπάθησα και επέλεξα τα καλύτερα τραγούδια που θα νόμιζα ότι θα σας άρεσε και είμαι σίγουρος ότι η μία ώρα ήταν πολύ ευχάριστη με την παρέα μου. Εγώ θα είμαι πάλι μαζί σας την ερχόμενη Παρασκευή μαζί με τον Γιώργο Μετοχιανάκη, το μοναδικό, τον ανεπανάληπτο Γιώργο Μετοχιανάκη. Μέχρι τότε, γεια σας και να έχετε μια καλή μέρα, ένα ευχάριστο απόγευμα. Και θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας με ένα ωραίο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

Καλησπέρα σας, εδώ ο Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4B. Σε συχνότητα 98,1 σας καλωσορίζω στο πρόγραμμα της Τετάρτης, ένα κυπριακό πρόγραμμα που θα σας το παρουσιάζει ο Ανδρέας Σταύρου. Θα σας κρατήσω στην τροφιά για μια ώρα. Θα περάσουμε μια ευχάριστη ώρα με τραγούδια και ό,τι έχω διαλέξει για σας. Τις ανακοινώσεις της παρεγγείας μας απόψε, τις ειδήσεις από την Κύπρο, ένα άρθρο που έχω διαλέξει για σας απόψε και φυσικά τα τραγούδια μας από την Κύπρο. Το πρόγραμμα μας, αγαπητοί ακροατές, απόψε είναι σχετικά αφιερωμένο στο Τάσον και τον Σολομών, τους δύο αυτούς ήρωες που έχουν σκοτωθεί από τους Τούρκους στις 11 και 14 του Αυγούστου πριν μερικά χρόνια, 32 χρόνια. Και ανοίγουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί ακροατές, με τον Δημήτρη Μπάσιν, χρυσοπράσινο φύλλο. Καλή σας ακρόαση.

Αμήν και πότε. Του νου μου το φτεροκόπημα μας το ερμήνευσε ο Ματθαίος Στυλιανού. Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 10 λεπτά.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στην Κολομβία συμβαίνουν μικρά θαύματα, ενώ έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι με μεγάλες τραγωδίες, καθώς η αναζήτηση επιζώντων συνεχίζεται με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 250. Διασώστες στην πόλη Κάλι κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια γυναίκα 31 ετών που ζούσε στο δεύτερο όροφο πενταόροφης πολυκατοικίας. Παρέμεινε παγιδευμένη για 30 περίπου ώρες. Οι ειδικοί θεωρούν ότι το κρίσιμο διάστημα για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό είναι κατά κανόνα 72 ώρες. Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα αυτό, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πως ενεργοποιεί τους δορυφόρους της υπηρεσίας Κοπέρνικος για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ο Αμερικανικός στρατός άνοιξε πυρ κατά πλοίου υπό σημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει ο Ουάσιγκτον. Ελικόπτερο εκτόξευσε δύο πυράβλους στο μηχανοστάσιο του φορτηγού πλοίου Βέλανόβα, αφότου το πλήρωμά του αγνόησε τις προειδοποίησεις. Είναι η τρίτη φορά που ο Αμερικανικός στρατός χρησιμοποιεί βία για να επιβάλλει τον αποκλεισμό του σε ιρανικά λιμάνια. Κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες εξέδωσε και για σήμερα το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού. Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ στη 1 και θα διαρκέσει ως τις 3:30 το απόγευμα. Κορυφώνεται απόψε το εντυπωσιακό φαινόμενο των Περσίδων, προσφέροντας την ευκαιρία για παρακολούθηση της βροχής των διάτοντων αστέρων στο νυχτερινό ουρανό. Ο μέγιστος αριθμός ορατών διατόντων υπολογίζεται ότι θα ανέλθει έως και 100 την ώρα. Φέτος οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, καθώς το φαινόμενο συμπίπτει με τη Νέα Σελήνη, με αποτέλεσμα ο ουρανός να είναι ασέλινος και να είναι ευκολότερη η παρατήρηση ακόμη και πιο αμυδρών μετεώρων. Στην Κύπρο οργανώνονται απόψε αστρονομικές βραδιές, μεταξύ άλλων στην Κυπερούντα, τον Αμίαντο, τα Αγρίδια και τον Κάμπο, με το κοινό να μπορεί να παρακολουθήσει το φαινόμενο με γυμνό μάτι ή μέσω τηλεσκοπίων. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, Προεδρική Κατοικία Τρόδους ανοίγει για το κοινό και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στην εκδήλωση «Πάμε Τρόδος 3» την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, σε μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στους ανθρώπους, τα προϊόντα, τις γεύσεις και τις παραδόσεις της ορεινής Κύπρου. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε ένα χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και συμβολικής σημασίας και να γνωρίσουν από κοντά παραγωγούς, βιοτέχνες και δημιουργούς, οι οποίοι με το έργο και το μεράκι τους διατηρούν ζωντανή την παράδοση και αναδεικνύουν τον αυθεντικό χαρακτήρα της Κυπριακής Υπαίθρου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη και συνδιοργανώνεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ ο Τεντόγλου με άλμα στα 8,44 μέτρα στην τέταρτη του προσπάθεια. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε για τέταρτη φορά την κορυφή της Ευρώπης στον τελικό του άλματος σεισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Παρά τον κόντρα άνεμο, ο κορυφαίος αθλητής στο μήκος όλων των εποχών και δις Ολυμπιονίκης κατέκτησε το τέταρτο του χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ανεβάζοντας στα ουράνια την Ελλάδα και τους όπου γης Έλληνες. Τα θερμά του συγχαρητήρια στο Μίλτο Τεντόγλου για τη νέα μεγάλη επιτυχία του εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζονται σήμερα στο Μπέρμιγχαμ και στο Παρίσι τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και κολύμβησης αντίστοιχα. Το RIC 2 και το RIC HD θα μεταδώσουν ζωντανά το απογευματινό πρόγραμμα των δύο διοργανώσεων. Στις 7:30 θα αρχίσει η απευθεία σύνδεση με το Παρίσι και τα αγωνίσματα κολύμβησης μέχρι τις 9 και στις 9:45 θα ακολουθήσει η σύνδεση με το Μπέρμιγχαμ για τα αγωνίσματα στίβου μέχρι τα μεσάνυχτα. Σήμερα στο Μπέρμιγχαμ η Κυπριακή Αποστολή θα έχει 4 συμμετοχές σε 3 αγωνίσματα. Ο Μίλαν Τραϊκόβιτς θα διεκδικήσει θέση σε ακόμη έναν τελικό, ενώ την πρώτη τους εμφάνιση σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα πραγματοποιήσουν οι Καλλιόπη Κουντούρη στα 400 μέτρα και οι Γρηγόρης Νικολάου και Αντρανίκ Σαρκής Αστιάν στο τριπλού. Τον αποκλεισμό από τον τρίτο προκριματικό του Conference League γνώρισε ο Απόλλωνας. Η ομάδα της Λεμεσού ιτήθηκε στην ημίωρη παράταση με 4-2 από την νορβηγική Brann και αποχαιρέτησε με πικρό τρόπο τη διοργάνωση. Μία πρόκριση και ένας αποκλεισμός ήταν απολογισμός των ελληνικών ομάδων χτες βράδυ. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 2-1 από την Ολλανδική Nijmegen στην ημίωρη παράταση και θα συνεχίσει τη φετινή του ευρωπαϊκή πορεία στη Link Fest του Europa Link. Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στη Σόφια απέναντι στη ΤΣΣΚΑ 1948 με 2-1. Το Τριφύλι λύγησε τους Βούλγαρους στην ημίωρη παράταση και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας.
1: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο, αγαπητοί ακροατές. Μαζί σας είναι ο Ανδρέας Σταύρου, εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EP. Συνεχίζουμε τώρα το μουσικό μας πρόγραμμα, αυτήν τη φορά με τον Γιώργο Ντελάραν, «Ο κόσμος ούλο τσαχαθεί».

Και μετά από τον Γιώργο Ντελάραν θα πάμε στο άθρο μας, αγαπητοί ακροατές, που όπως σας έχω πει, το άθρο απόψε είναι σχετικά, ασχολούνται με στιλιστικά του πολιτικού Χαβαλέ αντί με Τάσο και Σολομό. Όλοι αυτοί που θυσιάστηκαν για την πατρίδα και τις ιδέες τους είχαν ποτέ σκεφτεί την επόμενη μέρα τις πράξεις τους? Ποτέ. Όταν αποφασισμένοι να αγωνιστούν, να πολεμήσουν, να χτυπηθούν με τον εχθρό, τον κατακτητή, να πεθάνουν, αλλά και καμιά σκέψη δεν περνούσε από το μυαλό τους για το πώς θα τιμώνται. Εκείνες τις ώρες άλλες ήταν οι προτεραιότητες, οι σκέψεις. Άλλωστε δεν ήταν πολιτικοί να σκέφτονται την υστεροψηφία. Δεν είναι πολιτικοί να μετρήσουν τα κέρδη από μία ενέργεια. Δεν σκέφτονται το χειροκρότημα. Γι' αυτό από τον Αυξεντίου και τον Παλιγαρίδη μέχρι τους ηρωικούς πεσόντες του 63, του 74 και του 96 οι ηρωικές πράξεις περνούν έστω και τυπικά σημείο αναφοράς για όλους τους υπόλοιπους. Γιατί κατά βάθος είναι υπόλοιποι και έχουν ανάγκη για αναφορές σε ήρωες και εκδηλώσεις και μνημόσυνα. 30 χρόνια μετά τη μνήμη επέστρεψε στη Τερίνια. Οι θύμησες για όσους έζησαν εκείνες τις ημέρες του Αυγούστου του 1996 είναι ακόμη πιο έντονες. Ο Τάσος Ισακ δολοφονήθηκε με τον πιο άγριο τρόπο από τους κρίζους λύκους. Πήγε να επεκλωβήσει συνάνθρωπό του από τα χέρια τους, ήταν άοπλος και χτυπήθηκε με μανία μέχρι να αφήσει την τελευταία του πνοή. Λίγες μέρες μετά ο Σολομός, μετά την κηδεία του Τάσου στις 14 Αυγούστου, είχε πάρει την απόφασή του. Άναψε το τελευταίο τσιγάρο και έτρεξε, προσπέρασε τον στρατιώτη Σουμφιγκίπ που στεγόταν εκεί. Απλά στεγόταν. Και πέρασε στα κατεχόμενα. Ακουγόνταν φωνές οι οποίες τον καλούσαν να σταματήσει. Με το τσιγάρο στο στόμα ανέβηκε στον ιστό για να κατεβάσει τη σημαία του κατακτητή. Από το τουρκικό φυλάκιο στο οποίο βρισκόντουσαν και ο Ραούφ Τεχτάς ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ο Σολάκης χτυπήθηκε. Κρατήθηκε από τον ιστό και σιγά σιγά γλίστριζε προς τη γη. Ο Σολομός εκείνη την ώρα θύμισε τον Μανώλη Γλέζο και τον Λάκη Σάντα, οι οποίοι το βράδυ της 30ης Μαΐου του 1941 κατέβασαν την ναζιστική σημαία με τη σβάστηκα από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Οι δολοφόνοι του Τάσου και του Σολομού αναγνωρίστηκαν, είναι γνωστοί. Έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και καταζητούνται. Φαίνεται με βάση και τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην εκδήλωση του περασμένου Σαββάτου, αναμένονται σοβαρές εξελίξεις σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Επιτέλους, 30 χρόνια μετά, το έγκλημα, η βαρβαρότητα δεν παραγράφονται. Οι ένοχοι πρέπει να τιμωρηθούν και όσοι τους καλύπτουν 30 χρόνια από τα εγκλήματα. Η θυσία του Τάσου και του Σολομού το καλοκαίρι του 1996 είχε ταραγουνίσει την κυπριακή κοινωνία και είχε βυθιστεί στη λύθη. Η κόρη του Τάσου, Αναστασία, στην εκδήλωση του περασμένου Σαββάτου υποσχέθηκε ότι η μνήμη δεν θα μετατραπεί σε σιωπή και αν η πολιτεία δεν μας στείλει τα αδελφίνια, εμείς θα τα βρούμε και θα κολυμπήσουμε μαζί τους από την Πάφο μέχρι την Κερίνια, είπε. Όλα αυτά συνέβησαν πριν 30 χρόνια. Υπάρχουν ανθρώποι που δεν ξεχνούν. Θυμούνται τον Τάσο, τον Σολομό, την κατεχόμενη γη και αντί σε αυτούς, στον Τάσο και στον Σολομό να στρέφονται όχι μόνο επιτυχιακά, αλλά καθημερινά μια κοινωνία ασχολείται με τις στιλιστικές επιλογές ενός περαστικού, ο οποίος μετατρέπει τα πάντα σε χαβαλέ. Μπορεί να ζούμε σε μια κάθολα αντιηρωική εποχή, σε μια εποχή κατά την οποία οι ήρωες, οι ηρωικές πράξεις είναι φαινόμενο ξένο προς τις συνήθειες μιας κοινωνίας με χαρακτηριστικά υπερβολής ατομιστικού, φιλοκερδίας και ανίοτε μιας αρρωστημένης και αυτοπροβολής. Υπάρχουν ωστόσο και εκείνοι που υπερβαίνουν τα συμβατικά και επιλέγουν να αναμετρούνται με τον κίνδυνο και με τον θάνατο. Ο Τάσος και ο Σαλάκης ήταν και είναι το σημείο αναφοράς και όχι
Φεύγει οι χαβαλέδες που βρήκαν χώρο με ευθύνη των σοβαροφανών σε ένα παραμυγιακό πολιτικό σκηνικό.

Και με τον Σφαγιανάκη να ακούσαμε το τραγούδι «Ήταν τρελός». Συνεχίζουμε το άρθρο. Ένοχη για τις δολοφονίες στην Τουρκία. Τον Αύγουστο του 1996 οι Τούρκοι κατακτητές δολοφόνησαν δύο παλικάρια, τον Τάσο Ισακ και τον Σολομό Σολομού. Στις 14 του ίδια μήνα δολοφονήθηκαν στη διάρκεια αντικατοχής πορείας στη Δερίνια. Τα γεγονότα γνωστά στην νεκρή ζώνη της Δερίνιας, ο 24χρονος Τάσος Ισακ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από Τουρκοκύπριους και μέλη των κρίζων λίγων τρεις ημέρες μετά ανήμερα της κηδείας του Τάσου, δολοφονήθηκε ο Σολομός Σολομού. Προσπάθησε να κατεβάσει την τουρκική κατοχική σημαία από τον ιστό σε φυλάκιο του στρατού κατοχής. Το φυλάκιο του κατοχικού στρατού βρισκόταν εκείνη την ώρα και ο εγκάθετος της Άγκυρας Ραούφ Τεκτάς. Ο Σολομός δέχτηκε θανάσιμα πειρά από το φυλάκιο. Οι τηλεοπτικές εικόνες συγκλονιστικές μεταδόθηκαν παντού. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία για το έγκλημα της δολοφονίας των δύο νέων με απόφαση τον Ιούνιο του 2008 για παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Γερίνιας, Νικόλας Κωνσταντινίδης, σε δηλώσεις του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφερε ότι το δικαστήριο απέδωσε τις δολοφονίες σε πράκτορες agents της τουρκικής κυβέρνησης, γεγονός που καθιστά την Τουρκία ανυπεύθυνη σε διεθνής επίπεδο. Τούτο όμως δεν είναι και το τέλος της διαδρομής. Υπάρχει και η ανάγκη σύλληψης των ενόχων με βάση και, τα διεθνή εντάλματα που έχουν εκδοθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, σύλληψης και τιμωρία τους. Πόσο μακριά είμαστε από αυτό το στόχο, της σύλληψης δηλαδή? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδης δύο φορές τον τελευταίο περίοδο έκανε λόγο για εξελίξεις στο θέμα αυτό. Έκανε λόγο για εντατικοποίηση των προσπαθειών για την εκτέλεση των 13 εθνικών και 5 διεθνών ενταλμάτων, σύλληψης που έχει εκδώσει η Κυπριακή Δημοκρατία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισακ και του Σολομού Σολομό. Και γνωρίζουμε και το αποδείξαμε στην πράξη σε κάποιες άλλες περιπτώσεις και μάλιστα πρόσφατα απελληθήκαμε και δημόσια στο θέμα των σφεντεριστών ότι όταν θέλουμε να γίνει κάτι θα γίνει. Και σας υποσχόμαι ότι θα το πράξουμε, είπε χαρακτηριστικά. Το κατοχικό καθεστώς με εντολές της Άγκυρας προχώρησε και δολοφόνησε δύο νέους ανθρώπους που διεκδικούσαν το αυτονόητο, ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα. Για άλλες χώρες αυτά είναι αυτονόητα. Για την περίπτωση του Κύπρου, όταν αυτά διεκδικούνται με αίμα, όπως στην περίπτωση των δύο νέων του Τάσου και του Ισακ, Σολομού Σολομών, πίσω από το έγκλημα αυτό υπάρχει η συμφωνία της ΕΔΑΤ. Η Τουρκία που παραμένει στο αμπειρόβλητο μέχρι πότε. Αυτά ήταν τα άθρα μας, αγαπητοί ακροατές, και πάμε τώρα να ακούσουμε την Χαρούλα Αλεξίου, το τραγούδι του Χελιδονιού.

Και ακούσαμε το τραγούδι «Το χωρκό μου». Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 46 λεπτά και πάμε στις ανακοινώσεις της παροικίας μας. Και ανοίγουμε με δύο θλιβερές ανακοινώσεις. Απεβίωσεν η συμπάρικος μας Βούλα James Δημητριακάκη από Πελοπόννησον, ετών 95. Η κηδεία της έγινε από τον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοδόγου την 5η, 20 Αυγούστου και ώρα 10:30 το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδιοφορυπή εκφράζει τα συλληπιτήρια της στην οικογένεια της αποθανούσης. Απεβίωσεν ο συμπάρικος μας Γιάννης Μιχαλίτσης από Ζάγκενθο. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κοίμησης της Θεοδόγου την 5η αύριο δηλαδή στις 13 Αυγούστου και ώρα 11 π.μ. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδιοφορυπή εκφράζει τα συλληπιτήρια της στην οικογένεια του αποθανόντος. Αγαπητοί ακροατές, με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συνεργάτη και φίλου Γιάννη Μιχαλίτση, ο οποίος ακούρεσα προσέφερε τις υπηρεσίες του εθελοντικά για 41 ολόκληρα χρόνια, δείχνοντας μεγάλη αγάπη και ενθουσιασμό στα ελληνικά προγράμματα. Όλα αυτά τα χρόνια, κάθε Κυριακή βράδυ, μαζί με τη σύζυγο του την Διονυσία, έκαναν το εκκλησιαστικό πρόγραμμα με μεγάλο ζήλο. Αγαπητέ φίλε συνεργάτη Γιάννη, μας λείπεις πολύ. Με τόσα χρόνια συνεργασία εδώ στο ράδιο έχουμε γίνει μια οικογένεια και είσαι ο πέμπτος που έφυγε από την οικογένεια του ραδίου. Πρώτος έφυγε ο Αντώνης Κυπριανού και μετά ο Νόντας Παναγιωτάκης. Ακολούθησε ο Άγγελος Χρονόπουλος και πριν πέντε μήνες η Ευγενία. Και τώρα εσύ, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει φίλε μας. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Αγαπητοί ακροατές, θα πάμε τώρα σε μια αναφιέρωση. Ο τακτικός μας ακροατής Γιάννη Μισελής θέλει να ακούσει το αγαπημένο του τραγούδι «Ρε καρδιά μου πώς αντέχεις» και μετά θα έχουμε μια αναφιέρωση προς την κόρη του, την Νίκη Κασιμάτη, όπου ήταν τα γενέθλια της χθες, τα παιδιά της, τα τέσσερα παιδιά της, τα αδέλφια της και τα ανεψάκια της, και οι γονείς της, η μητέρα της και ο πατέρας της συμφερώνουν τα τριαντάφυλλα με την Βασιλική Χατζιαδάμου. Πάμε τώρα να ακούσουμε «Ρε καρδιά μου πώς αντέχεις».

0: Hi, I'm Brisbane Lord Mayor Adrian Schrinner. The Brisbane city markets are going to be bigger and better than ever. The popular CBD markets are expanding with more vendors, new family-friendly experiences like cooking demonstrations, guided tours, and public play areas for everyone to enjoy. We're also launching new Friday night markets to create more to see and do in our city after dark. It's a great way to shop locally, support local business, and enjoy everything our city centre has to offer. Search Brisbane City Markets on our website and plan your visit.
1: Και τώρα πάμε να ακούσουμε το «Τριάντα φιλιά» που το αφιερώνει ο κύριος Γιάννης Μισελής στην κόρη του που ήταν τα γενέθλια της χτες και από εμάς εδώ πέρα στο ράδιο. Της ευχόμαστε χρόνια πολλά, ευτυχισμένη, υγεία και χαρά με τα παιδιά της και με τα αδέρφια της και με τον πατέρα της και τη μητέρα της. Καληνύχτα σας και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

Αγαπητοί ακροατές, μετά από αυτό το τραγούδι αφιερωμένο στην Νίκη Κασιμάτη, θα ήθελα και εγώ να της ευχηθώ χρόνια πολλά, τυχερή που ο πατέρας της είναι τόσο καλός άνθρωπος και συνεχώς μας τηλεφωνάμε τα όμορφα του λόγια και μας λέει τις καλές του τις κουβέντες. Να είσαι καλά κύριε Γιάννη, να χαίρεσαι τα παιδιά σου. Αγαπητοί ακροατές, μείναν 3 λεπτά για να τελέψει το πρόγραμμά μας και θα ήθελα να κλείσω το πρόγραμμα με το «Καρτερούμε» που το μας ερμηνεύει ο Ντελάρας, Γιώργος Ντελάρας. Καληνύχτα σας. Όμως μην ξεχνάτε τα ελληνικά προγράμματα αύριο στις 10 και το βράδυ στις 7. Καληνύχτα, καλό βράδυ και ραντεβού την Παρασκευή πάλι.